0: είχαν κιλά, τα σταζερέ περίπανα μυσέρινα. Στην κουμπερί παιδινέ περίπανα, πιτσιλού τσάρκανε περίπανε.
1: Σας πώς με μάχνα το άρφε τζιζίρι. Ας χαϊράνα δέγεσαι.
0: Δέγεσαι. Εγγύ τα μάσα δικέ, αμχαλκίνο. Δεν έχω τέχμα κανή κανά, δεν χαμίσουν κουμπερί.